Δεύτε είδομεν την ζωήν ημών εν τάφο κειμένην, ίνα τους εν τάφης κειμένους ζωοποιήσει.

restaurados nel volumenum taxis in alleluia, alleluia, alleluia. Και τα χειρουβίνες τυχώς υπονίζοντες και τις οποίοι οδηγιάρτουν εις άγιον ύμνων προσάγοντες.

0: οι ταχερουβοί μυστικούς εικονίζοντες και τη ζωοποιό τριάδινο μυσάγιον ήμων προσάδοντες, πάσα νύμπιο και κίνα κοφόμεθα μόνοινα.
1: Ως τον βασιλέα των όλων υποδειξόμενοι και σαν κερκές αοράτος δορυφορούμενων τάξης. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.
0: Οι ταχερουβοί μυστικούς εικονίζοντες και τη ζωοποιό τριάδινο μυσάγιον ήμων προσάδοντες,